σπουργητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο. Στέριο.

τους πουγιτός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo.